0: κόψα στο Θεό με νηστεία και ολονυχτία και προσευχή, να τους απαντήσει ο Θεός, γιατί Θεέ μου μας έστειλε σε αυτό το δυνάστη να μας βασανίζει. Και η απάντηση του Θεού ήταν, γιατί λέει δεν είχα χειρότερο για να σας στείλω. Δεν είχα χειρότερο για να σας στείλω. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα με τον Κούλι. Έτσι όπως είχε καταρτήσει η Ελλάδα, δεν είχε χειρότερο από τον από το μπάσταρδο.
1: Λοιπόν, Ζουμί, γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή σε 10 λεπτά. Έχουμε κάποια γραμμή και περιμένει. Παρακαλώ, λέγεται.
0: Πώς είναι τυφλωμένοι όλοι και ψηφίζουν 30% για τον Κούλι.
1: Ένα λεπτό, Ζουμί. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, κύριε Αγγελάτε, θέλω να ρωτήσω τον Ζουμί, άμα μπορεί να μας απαντήσει, πιστεύει ότι η ΝΑΣΑ μας κοροϊδεύει και ότι ποτέ δεν πήγαμε στο φεγγάρι και ότι υπάρχει ένα στόλο στο οποίο δεν μπορούμε να βγούμε έξω από αυτό το στόλο και ότι...
0: Ναι, να ρωτήσουμε τον Γιαντουρίδη να γράψει γράμμα στον Τραμπ και να του πει για ποιο λόγο δεν αποκαλύπτει την αλήθεια της επίτευης γης, γιατί εγώ έχω ανάρτηση που ομολόγησε ο Τραμπ ότι είναι παραμύθι όλο αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή θα το αποκαλύψει. Γιατί δεν το αποκαλύπτει ακόμα?
2: Μας κοροϊδεύει η ΝΑΣΑ, κύριε Ζουμί. Μας κοροϊδεύει η ΝΑΣΑ.
0: Και τους φερολάγνου μας κοροϊδεύει από το 1958 για να πιστεύουμε σε σύμπαντα και, σύμπαντα και πλανήτες ότι δίθεν θα μας επιτεθούν εξωγήινοι και πρέπει να πιστούν κάποτε οι χώρες σε επόμενες δεκαετίες να πέσουν τα σύνορα για να κυβερνήσει ένας πλανητάρχης πραγματικός όλη τη γη που θα είναι ο αντίχριστος αποκαλύψεως. Αυτό είναι το σχέδιο.
2: Οι δορυφόροι,
0: γι' αυτό καταργήσαμε και την εγκυκλοπαίδεια Βρυτάνικα. Γιατί και όλες
2: στείλουν. Κύριε Ζουμί, οι δορυφόροι που περιφέρονται έξω στο διάστημα.
0: Οι δορυφόροι είναι αερόστατα, όπως ο του Elon Musk. Όλοι οι δορυφόροι του Στάρλι είναι αερόστατα, δεν είναι αυτά που βλέπουμε σχεδιασμένα, είναι όλοι στο κόλπο, Ρώσοι, Κινέζοι, Αμερικάνοι, για να πουλάνε το παραμύθι της δίθεν σφαιρικής γης και αυτά μέσα στο διαστημόπλιο που δίθεν αιωρούνται και τους έκαναν ρόμπα τώρα με το Artemis πάλι, γιατί η AI κάνει και λάθη. Λοιπόν, και βρήκανε τα λάθη της AI, βρήκανε άνθρωπο με τρία πόδια μέσα στο διαστημόπλιο που ήταν λάθος της AI. Κάνουν τα ίδια τρίκ με το Hollywood, όταν δένουν ας πούμε το Superman και το Spider-Man για να πετάει, τον δένουν από τη μέση με ειδική ζώνη, με κρίκους και με σειρματόσχηνα και οι κινήσεις που του κάνουν με βαρούλκα και με τροχαλίες, όλα αυτά τα σβήνουν μετά και δείχνουν έναν άνθρωπο ότι πετάει.
1: Λοιπόν, Ζουμί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είπες κάτι τόσες πολλές βλακίες μέχρι στιγμής που πλέον το ακροατήριο αρχινάει να ανησυχεί. Εσύ πιστεύεις ότι ο πλανήτης μας είναι σαν το επίπεδο, έτσι, έτσι. Εντάξει, αυτό βλέπεις εσύ. Και εγώ σας έχω πει και η NASA που είναι μία, και έχω πάει πάρα πολλές φορές στη NASA, σοβαρή οργάνωση που εργάζεται γύρω από διάφορα για τα άστρα, για το διάστημα και πολλά άλλα πράγματα. Εντάξει, η NASA ήταν αυτή η οποία έχει βγάλει και όπλα για το διάστημα, όπως και το Athena Project. Η NASA δεν έχει ανάγκη το AI για να φτιάξει animations, εφόσον έχουν κάμερες μέσα και φεύγουν. Τα είδα εγώ τι έχουν και πώς πάνε και τι κάνουν και τι ράνουν. Εφόσον δεν έχεις, άσχετος για αυτό το πράγμα.
0: Ακούγομαι.
1: Ναι, ακούγεσαι. Για να πάμε στα τηλέφωνα, κάποιος περιμένει εκεί πέρα.
0: Για τις δολοφονίες των επιστημόνων της NASA που φύγανε τρέχοντας για να αποκαλύψουν τα μυστικά και τους φάγανε, στους δύο ορόφους της NASA για να περάσει από τον έναν όροφο στον άλλο, θες διαβατήριο.
1: Τι λέει ρε εσύ, είσαι μουρλό. Άκου ρε, θες διαβατήριο. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει εγώ στη NASA. Και είμαι και μέρος ο σταθμός μας με τη ραδιοφωνία και τη τηλεόραση με την NASA στο educational programming. Τι κουβεντιάζεις? Θέλω διαβατήριο να πω στην NASA. Ό,τι θέλεις λες.
0: Μα σου φέρε ρε,
1: πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις αυτά που τα λες, τα ονειρεύεσαι? Μήπως θα μου πεις ότι οι Ρώσοι είναι οι έγκυροι και ό,τι λένε οι Ρώσοι είναι οι αλήθειες και η Αμερική και η NASA είναι όλοι ψεύτες?
0: Το καλά κρυμμένο, είναι σφραγισμένοι όροφοι. Είναι σαν να θέλεις διαβατήριο για να περάσει.
1: Δεν υπάρχουν ούτε σφραγισμένοι όροφοι ούτε τίποτα. Ότι σε κάθε κτίριο, κυβερνητικό ή μη κυβερνητικό,

0: Δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε σαν και σένα ένα αϊτονίχη ή ένα απαταιώνα, α πούμε, που πάει να πουλήσει τι πυραμίδε τη απάτη, εκεί για να περάσει θα σε ξεσκονίσουν. Εγώ περνάω. Εσύ δεν μπορεί να μπει μέσα. Γιατί άμα μάθουν για σένα, ναι, έχει very bad παρελθόν, ρε. Εδώ το AI σε έβγαλε ότι είσαι τη απάτη με την πυραμίδα. Για ρώτησε εκεί πέρα, για λέγε μας.
1: Να ρωτήσω κάτι το Ζουμί, μια και είναι στη γραμμή.
0: Ναι, έχουμε 4 λεπτά.
1: Ναι, για την περιοχή 51 στη Νεβάδα, να μας πει τι κρύβεται από κάτω. Μπορεί να μας πει, έχει γνώριση από εκεί κάτι το οποίο μπορεί να μας πει.
2: Βλέπετε, βάλτε στο Google τη Συμφωνία της Ανταρκτικής με τον Ρίτσαρντ Μπιερ, τον Αμερικανό πλοίαρχο, που τη δεκαετία του 50 πέταξε με αεροπλάνα πάνω από την Ανταρκτική και είδε άλλους κόσμους και άλλους υπήρους που είναι ανεξερεύνητοι. Και όταν γύρισε πίσω και το είπε σε ασπρόμαυρο βίντεο από ραδιόφωνα που έχουμε της εποχής, ο κόσμος τον υποδέχτηκε σαν ήρωα σε ένα ξεσκέπαστο κάμπριο όπως με τον Κένεντι, και μόλις τον πήραν χαμπάρι το κράτος του κατέσχεσαν όλο το υλικό ως απόρριτο. Στη ΔΕΕ Συμφωνία της Ανταρκτικής συμφώνησαν όλοι ότι διαφωνούν και θέλουν κομμάτι της Μιλόπιτας και άλλες χώρες. Και αφήσανε το επόμενο ραντεβού για μετά από 15 χρόνια, 20, βρείτε τα στο Google. Λοιπόν, υπάρχουν ανεξερεύνητες. Ναι. Γιατί δεν βγάζεις το Κωνσταντίνο Μπενίση που είναι ερευνητής της επίπεδης γης για...
0: Δεν υπάρχει, ρε Σύζουμη, πρέπει να σε κλείσω. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ.
1: Για την περιοχή
0: δεν μπορώ να πω βλακίες. Δεν μπορώ. Άσε, έφυγε, Ζουμί. Έκλεισα, πέρα τελείως. Κοίταξε, σε παρακαλώ. Ζουμί, αν βγαίνει εδώ πέρα να μπει για την επίπεδη γη, είσαι άσχετος. Πήγαινε να κοιμηθεί. Και είναι και αργά για σένα, να ξυμίσει η ώρα. Πάει.
1: Λοιπόν. Θα βγει σε άλλη εκπομπή να μας απαντήσει για την περιοχή 51. Ήθελα να ακούσω τι θα έλεγε, γιατί μας είπε για την ΝΑΣΑ αυτά που είπε και ήθελα να το ρωτήσω.
0: Κοίταξε, λοιπόν, ό,τι έχει να πει ο Ζουμής για την ΝΑΣΑ είναι όλα άσχετα.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα σοβαρό να τονίσω σήμερα είναι το αεροπλανοφόρο το γαλλικό που πάει έξω από τον Περσικό κόλπο, δεν θα μπει μέσα, θα είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, πάει για να προστατέψει τον καλύτερο πελάτη σε οπλικά συστήματα της Γαλλίας, τη χώρα πελάτη εννοώ, έτσι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της Γαλλίας σε αγορά οπλικών συστημάτων, από αεροπλάνα μέχρι τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό το λόγο πήγε και δεν είχε καμία σχέση αυτό με το Μητσοτάκη και το Μακρόν. Είχε να κάνει μόνο η σχέση οικονομική Γαλλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ξεκάθαρα. Εντάξει, για να μην τα μπερδεύουμε όλα και λέμε ό,τι θέλουμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά γιατί άκουσα από τον κριτικό κάτι κουλά πάλι, κάτι κουζουλάδες όπως λένε στην Κρήτη, ότι ο Μητσοτάκης είπε στον Μακρόν να στείλει το αεροπλανοφόρο. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή πιο εξωφρενικά.
0: Κοίταξε,
1: από αυτά που ακούσαμε για την NASA, είναι αυτά και για την επίπεδη γη. Ναι.
0: Κοίταξε, εάν τα βάλεις τα πράγματα κάτω, ο κριτικός παρακολουθεί και τα κανάλια στην Ελλάδα.
1: Εντάξει,
0: και λέει κάποιος, άκουσε με κάτι. Ο νους είναι πολύ καλά. Ότι είπε κάτι, και εγώ είχα πει εχθές και προχθές, ότι πού πάει σήμερα το προεδρικό αερόσκαφο της Ελλάδος, στην Αραβία, και ποιο μεταφέρει, το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι ο αγγελιοφόρος, μπορούμε να πούμε, που προσπαθεί μέσω του Μητσοτάκη ή ο Τραμπ και το Ισραήλ να τους ενώσει και να γίνει ο μεταφορέας πληροφοριών που θέλουν τα δύο αυτά κράτη με κάτω στα Εμιράτα. Εντάξει, άλλο τόσο που πήγε ο Μακρόν στην Ελλάδα. Ωραίες ομιλίες, ωραία τα πάντα, η επίσκεψη του Μακρόν. Γιατί πήγε ο Μακρόν στην Ελλάδα? Για να κάνει μπανάκια στην Κεφαλονιά? Πήγε διότι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μιλήσει στο Μακρόν ήταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αυτά ήθελε να πει ο κριτικός και αυτό είναι αλήθεια. Τώρα συζητείται και από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής στην Ελλάδα ότι γίνονται κάποιες κινήσεις για να επισκεφθεί επίσημα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής Τραμπ την Ελλάδα. Δεν είναι αρλούμπες. Και τότε που πήγε ο Μακρόν στην Ελλάδα εδώ και μια εβδομάδα, μετά από μερικές μέρες, τι βλέπουμε, το αεροπλανοφόρο να φεύγει από τη Γαλλία και να πηγαίνει κάτω στην Μεσόγειο, κάτω, στο Ισραήλ και στα Εμμυράτα. Το κατάλαβες, Διές?
1: Όμως και δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Το κατάλαβες τώρα τι έγινε? Έχουμε ένα λεπτό, έχουμε ένα λεπτό για να κλείσω. Στον αέρα είσαι.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα είσαι, ναι.
1: Δεν είναι έτσι όπως τα πες, είναι απλά σύμπτωση.
0: Δεν είναι, κοίταξε, κοίταξε. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Άμα κάθομαι και ακούω εσέναν ή οποιοδήποτε άλλο, να μου λέει. Ήτανε σύμπτωση που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όταν όλοι οι Ευρωπαίοι φύγανε σαν αρουραίοι από την Κύπρο, δεν θέλανε καν να έχουν τίποτα καμία σχέση με τον Τραμπ και με την Αμερική, στην πρώτη ρήξη του πολέμου με το Ισραήλ και το Ιράν, το μόνο κράτος που μείνει στην Κύπρο και έστειλε το στρατό μας και την αεροπορία και το ναυτικό μας ήταν ο Μητσοτάκης. Σύμπτωση ήταν αυτό, Διές? Σύμπτωση ήταν και αυτό, σε παρακαλώ. Όλα σύμπτωση είπε.
1: Τι, η Ελλάδα είναι βασικός παίκτης στην περιοχή, όχι για τον Μητσοτάκη.
0: Είναι η κοίταξε. Αυτό εννοώ. Ότι η Ελλάδα είναι το κέντρο. Την μπάλα ποιος την έχει στα χέρια του? Εγώ την έχω. Η Ρωσία την έχει. Ο Ερντογάν την έχει. Νο. Την έχει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Και για την Αμερική βρέθηκε να είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για αυτές τις κινήσεις που γίνονται παγκοσμίως για την Ευρώπη. Και χτες είπα, αγαπητέ Διές, ότι θα δείτε σε λίγο ο Μητσοτάκης ήταν ο αρχηγός για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Θα πηγαίνουν στην Ελλάδα και θα κάνουν συνεδριάσεις τους και τα πάντα. Έτσι είναι ακριβώς.
1: Όχι, δεν είναι. Ο Μητσοτάκης δεν έχει καμία σχέση. Το αεροπλανοφόρο πήγε εκεί γιατί είναι πελάτης το κράτος των Εμμυράτων της Γαλλίας σε οπλικά συστήματα.
0: Εντάξει,
1: και πληρώνει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μια φορά θα δούμε και άλλα τώρα. Θα δούμε τώρα και την Αγγλία.
1: Μην μπερδεύετε το Μητσοτάκη με ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μας.
0: Μα είναι, κοίταξε, εάν δεν ήταν αυτός ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, όπως παλιά.
1: Ήταν κάποιος άλλος.
0: Ήταν ο Τσίπρας, πρωτού.
1: Θα ήταν ο Δένδιας, δεν θα ήταν ο Τσίπρας. Μιλάμε για την Δημοκρατία.
0: Λέμε το εξής, σας λέω το εξής, ότι παλιά που έγιναν κάποιες κινήσεις και έφερε την Ελλάδα πολύ κοντά στην Αμερική ήταν με τον Τσίπρα και με τον Καμένο. Το λέγαμε στον αέρα.
1: Που προωθούσαν τη Μακεδονία.
0: Αυτοί που ρίσανε, γι' αυτό την πάτε σε ο Τσίπρας. Γιατί που ρίσανε τη Μακεδονία. Γι' αυτό και δεν πάει πουθενά τώρα. Γι' αυτό και δεν πάει πουθενά. Και όποιος είναι αυτός ο οποίος θα πουλήσει και ένα νησί, δεν θα πάει πουθενά. Θα καταδικαστεί από το ελληνικό λαό.
1: Έχει πολύ καλύτερους για πρωθυπουργό, άμα θέλει να βάλει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν. Κοίταξε, δεν έχω καμία αντίρρηση ότι υπάρχουν καλύτερα άτομα που να μην σκέφτονται να στείλουμε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια με το να χρεώσουμε το κράτος μας για να στείλουμε εκατομμύρια στον Εβραίο Ουκρανό. Εγώ είμαι εναντίον αυτής της υποθέσεως, το ξέρετε πολύ καλά. Είμαι εναντίον του πολέμου που κάνει ο Τζελένσκις με τους Ρώσους. Και εμείς να πληρώνουμε τα σπασμένα, γιατί να πληρώνουμε τα σπασμένα δι' του Ζελένσκι?
1: Ο Ζελένσκις. Γιατί μας βάζουν οι Ευρωπαίοι.
0: Γιατί μας βάζουν οι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό σου λέω ότι όλα αυτά έχουν πάρει μια άλλη στροφή. Περιμένετε και θα δείτε. Λοιπόν, Ντίας, πρέπει να φεύγω. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Άντε, για χαρά, θα πούμε κάποια άλλη μέρα. Κυρίες και κύριοι, δεν παίρνω τηλέφωνα. Τελειώσαμε στην εκπομπή σήμερα. Την αγάπη μου από την Λιόρουση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Μην ξεχνάτε, έχουμε, αγαπητοί φίλοι, έχουμε το φέστιβαλ που θα γίνει Memorial Weekend στο Safety Harbor Spa. Ετοιμαστείτε να έρθετε όλοι σας εκεί. Από μένα, ναι, καλό βράδυ.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Prince, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

0: Hondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Hondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Hondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Hondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Hondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Hondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Hondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Hondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Hondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Hondo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hondo's Foods σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: δεν επιμένω.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Βριώζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort Spa. Greek Festival Sunday, May 24, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσουράνης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρο Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Λοράτος. Πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος. Σας περιμένουμε.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το νήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dining Restaurant.

This is WPSO 1500 in Ipocrisi and WXYB 5020 in India Rupees. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Γιώργος Πασπάτης, φαγιάρι μου σε παρακαλώ. Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό. Κόντος Φουτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φουτς, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φουτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή.

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic IC Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρές, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: Brontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Ευριακότ 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ανήκει ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Festival την Κυριακή της 4ης Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούνι και τραγούδι. Επίσης την πριόσα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort Spa. Greek Festival Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road.

0: χρόνια μετά.
1: Είχε
0: το
1: πάρα πολύ πλάκα για τις προάλλες που κανόνιζαν μια περιοδία που δεν θα...
2: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσομαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Λοράτσος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του Ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

εστιατόριο άνοιξε στον ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closing Road in Sotapos Fields, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 8 το μεσημέρι έως τις 9.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Πάπος Πλήνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: If you're in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη που ζούμε και τραγούδι. Επίσης την πριόσα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

0: Πότε να το σκεφτείτε κάτι τέτοιο. Και τα πρώτα τραγούδια για να...
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Από την ενάμιση της δεσυγόρειας συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα Super Mix.